0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Πιο κομπλεξικό τη τάξη στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάει ομάλα. Ο Γερακίσιο. Ο Γερακίσιο. Έλα. Ναι.

0: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
1: Αμάρτωλοι πόλοι, αγγελικές για πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάξουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχτεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, αγγελικές για πόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάξουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχτεί το καζάνι της

0: αρρώστιας, γλώσσα, παιδεία, τύψεις, βρες αντίσταση να λείψεις.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
2: Let's check it out.

Με δυο μπαντάζ κρεμασμένα στο μπάνιο και στα στήθια χήμερες. Και εσύ μίλαγες λες και μη ξέρες. Με καρδιά λιονταριού, φλέμα ετού και αδέρφια γίγαντες. Πονάν τα λόγια που δεν μίλαγες. Δεν με νοιάζει αν έχεις φράγκα ή αν έχεις πόστα. Καμία ουσία.

0: Υποτρούφ και γύρισε ξανά στο πίνε πίνε. Τέλος πάντων, vibe check, mic check. Θέλω να έχεις ξεσφουρώσει πριν να πατηθεί το ρεκ. Να κάνω μια δήλωση, Ματέο, κόψε. Παίζει live.
1: Πού?
0: Yeah.

από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες.

εμένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να πλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

σε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς

0: φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
1: Γιατί φοβάσαι, πες μου και θα γίνω.
0: Κι ας έχω
1: τα πιο ωραία εγώ να χάσω.
0: Τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.
2: Έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, αποκλείεται να ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, καλά θα κάνει να το βουλώνει. Όταν η κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά και η ανασφάλεια. Και όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο, πώς να εκτιμήσει τη ζεστασιά από τα μάτια σου και την ομορφιά σου, κούκλα μου.

διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει. Και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι, για να ξαναγίνει ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο. Αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα.

0: λύπη και τα δάκρυα λίμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο. Αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετράω χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα. Τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος. Baby, I
1: apologize. Ευολογούμε και στο υπόσχομαι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οκ, οκ.

0: Habs.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Ένα, δύο, ένα, δύο. Αυτή είναι η φωτιά μας.

0: 1,80 ρώσικο.
1: Άσπαγα πουλά, σήμερα γάματο έχω να βγάλω και μένω γάματο.
2: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
3: I just take the roughness out the streets and formulate it into a pencil and a piece of paper and start writing. And just it start flowing like energy and it just did like that.
4: Uh-huh. Yeah. And all of that other spithicals. Yeah.
5: Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις

Η μεβέρε Θεσσαλονικέ γεννήθηκα δύο βήματα από τη Βουλγαρία. Ήμασταν μια απλή οικογένεια από τα βόρεια με ένα Nissan του 93. Ένα απλό παιδί από ένα σπίτι απλό και από ένα απλό Mike. Σε ένα πιο καλό, μα τα μιλάει η ψυχή, δεν έχει σημασία. Όποιο και να μιλάει.

0: έχω αλήθεια, εμάς μας ξέρουν περισσότεροι.
1: Είμαστε τα παιδιά της γειτονιάς σου. Έβαλα καινούργια λάστιχα στο Honda να τα ξανακάψω. Ζω σαν αν η τελευταία μου μέρα, γιατί δεν νομίζω να γεράσω. Έχουμε καλά κρυμμένα αυτά που ψάχνουν μες στο μπορμπαγκάζ. Δεν παίζει να τα βρουν, μόλις φύγουν θα τα ανάψω. Δεν έχω κάτι να χάσω, πείτε τους πως άμα φάνε αδερφό μου δεν θα φοβηθώ, θα τους ανατινάξω. Έχει το πλό του στη ζώνη και μόλις κοιτάξει αλλού θα του το αρπάξω. Ένα φιλαράκι μου είπε ότι άμα βγάλεις από την ασφάλεια το πλό κάνει μπουμ. Θέλω να το δοκιμάσω.

Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Την πρώτη μέρα που θα πήγαινα σχολείο μες στο άγχος και το κρύο ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήμουν ο πρώτος μαθητής προσεκτικός και επιμελής. Αν θυμηθείς θα είσαι περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πίστευα στο Θεό, όταν έλεγα σ' αγαπώ και προσευχή να πάει καλά η νέα μέρα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Θυμάμαι ήθελα να γίνω δυνατός, δικηγόρος ή γιατρός, θα σου περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Εγώ δεν γίναγα αργά, εγώ δεν έπινα πολλά, ήμουν από τα παιδιά που λέτε φοβισμένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν μου λέγαν τα παιδιά της γειτονιάς να βγω κι εγώ, έμενα στο σπίτι με παράθυρα κλεισμένα, με κάτι ξύφια από χαρτόνι και από αίμα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πέρασα στη σχολή, όταν με είδες φοιτητή, δεν μπορεί, θα σου περήφανος για μένα. Θα σου περήφανος για μένα. Όταν αγάπησα τη μουσική και έγινα λατρεία για τα μάτια του κοινού και είδες στόματα για μένα να μιλούν, ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Λίγο πολύ θα σου περήφανος για μένα. Άρα θα έπρεπε να είμαι κι εγώ περήφανος.

Ας την άκρη ενός λευκού κρεβατιού στην άκρη της πόρτας. Μεγάλος ας την άκρη μιας πόλης στην άκρη της χώρας. Παιδί της κατηφόρας κι είναι οξύμορο πολύ. Πως απ' την άκρη κατέληξα εδώ στο κέντρο της σκηνής. Παραπονεθήκη δασκάλα στη μάνα μου. Λέει δεν ξέρει καν να κρατά το μολύβι. Τι θα κάνετε. Και εκείνη κάθισε και μου

Απ' όσους λένε πως οι άντρες δεν κλαίνε φωνάζοντας. Είμαι παιδί με μάτια πρισμένα και κόκκινα. Απ' τη γωνιά της γειτονιάς δεν κοιτούσα μικρό κορίτσι να γελάσουνε, τα μάτια σου δεν θέλανε. Αδιαφορία και ερωτές πλατωνικοί, σχεδόν δεν ήξερα ποιες είναι και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω.

με κρίνετε. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φύρομαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθαναν αστείασα τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες, γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

με πείδησε ότι έλεγα

του. Μετά το χορεύει όλη η γειτονιά μου. Δεν είχα φράγκα ούτε να καπνίσω. Τώρα τα μισά στην οικογένειά μου. Το φιλεράκι μου δουλεύει και τις Κυριακές για να πληρώσει τα ξοδά του. Έχεις κάνει 15 clips, πληρωμένα τα μισά.

0: στο κλιπ 100 ούτε 5 στη δύσκολη ώρα.
1: Όλοι μου οι φίλοι είναι ευοσμιώντε από τη μένεμένη και το ζαγλιβέρι. Αν μου έχει κάνει μαλακία πούσει, τότε εύχομαι να του κοπεί το χέρι. Από τον κύκλο μου είναι όλοι πεινασμένοι. Λέμε τα λεφτά, μαρούλι και κασέρι. Ποιο γράφει ψέματα και ποιο αλήθεια, μάγκα πίστεψε μη.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Το μυαλό μου θολωμένο.

και μανία. Παίζω πάντα στα ίσια, θεωρώ την μπουστιά ίδια. Αλλά με το ραπ δεν ξέρω τι να κάνω, αφού είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Πες μου τι σου έχει μείνει από τη νύχτα εκείνη. Πες μου τι σου αρέσει και τι σου τη δίνει. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει. Το έχει

Τα μέσα στον ύπνο σας, μέσα στη μέρα σας. Πνεύματα που έχουν χαθεί από παραφυσικά φαινόμενα. Είναι και αυτά μαζί μου στο δωμάτιό μου. Πριν σε βρουν ακούγαμε κυκλοφόρητα αέρα. Μέλι, γάλα, όλα μέλι, γάλα. Παίρνω το ποτό μου μόνο ρούφι.

όλος δικός σου. Μέχα το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, ναι. Πού είναι ο δικός σου, ρε. Πού είναι ο δικός σου, ναι.

0: Όλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: You don't make up for your sins in the church. You do it in the streets. You do it at home. The rest is bullshit and you know it.
3: Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και διαβόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλοι, άγγελοι και διαβόλοι. Πριν την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας.

Τώρα χέρι χέρι οργώνουμε όλο το field. Τώρα όλη η ομάδα φοράει immunity shield. Μου λέει και το punch διπλά από τα μπάσα. Του λέω ξέρεις δεν κάνουν τον παπά τα ράσα. Κάνε μου τη χάρη σε πιάστα.

τους. Φρέσκο πιάτο χρειάζεσαι ρετούς. Εγώ το κυρίως εσύ αμους μπους. Αυτό είναι για φίλους και εχθρούς. Τους ξυπνάω σαν αγκρίο ντους. Φλόους χορούς ρυθμούς. Χαρές και κλάματα με λιγμούς. Άμα γυρεύω το γλυκό σου να γίνω παππούς. Μέχρι να γίνει ο νους μους. Ουστόπισης φέρνει πανικό στη σκηνή.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκάλα που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

Πια στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνώ και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα, απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Εσύ βαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω, τι μπουνιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε, ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα, στέγει πάνω από το κεφάλι μας. Τα άλλες τα ζουν ακόμα, ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά κι ας κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζουν μου το πείσμα, εσύ να μην αλλάξεις άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα για αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα, δεν το συνηθίζω.

Άψα απ' όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει το παλιό καινούριο χρόνο. Υπάρχω κι αν υπάρχει, υπάρχει για να είσαι μόνος. Συνέστημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιντόμο. Υψώνεται παλίρια κύμα, πνίγεται όποιος σώνεται. Νεκρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάθος εποχή κυνηγιού, δε με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

σιγά να μην κλάψω, σιγά να μην ζήσω, σιγά από τη μιζέρια να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου, ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με, μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της πόλης μέσα.

Παρατηρητή τη πόλη, μέσα τη γερνάω. Την εμπόδινο να μπαίνει στη σειρά. Το κεφάλι μου έκλεισε για απόψε, λουγέτο στην πόρτα. Τι θέλα να πω με αυτό το κομμάτι, ίσως πολλά. Sorry αν δεν πρόλαβε να ακούσει, κι αύριο μέρα θα'ναι.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη.
2: 64-66.
1: Ζήσεις. 7-6. Ποιος.
3: Hey, yo, Nate, this is...

έχεις βάλει συρτή σου. Το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Μα προτού να μου τη φέρουν τους την κάνω. Σε βγάζω τέτα τέτ, το χάνεις εξ επαφής. Εκτελώ σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβες να το δεις. Πατερή μιούνο, εν της ουρανής. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κόμπος το χταίνει, ο μεζές μου στο δίχτυ. Ο ρυθμός με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνός με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χοροπηδάς, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη έκανες ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. 10 shots in a row.

0: Ναι.
1: Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όσο και να μιλήσω νικά η σιωπή. Φοβάμαι πολύ, νομίζω πως έχω δεθεί. Νομίζω τα φύγει η καριόλα, θα πάρει το χαμογελό μου μαζί. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όταν πεθάνω τη γράφω θα έχει ξεχαστεί. Όταν πεθάνω μοιράσαι στη χώρα κρασί. Μην πείτε από ποιον, πείτε πως ήμουν ιδέα.

0: Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου είπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα!

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα!

0: Σα, όλα τα προσόντα δεν μου λείπει. Πρωτεΐνη χωρίς κρέας από κότα. Αν ενωθούμε ως ζώντα μπορούμε να γίνουμε γαλήνοι και σοφοί σαν το γιόντα.
1: Are you motherfuckers ready for the motherfucking show?

0: Βάζω τους καιρούς σαν το χάρπ. Εννοείται.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Στοιχεία πασάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Στοιχεία πασάλι και πάλι. Πάλι. Στοιχεία πασάλι και πάλι ρυθμοί μεγάλοι. Για κάθε σκληρό πυρηνικό κεφάλι.

0: Ρε, είμαι κυκλοθυμικός.
1: Να.
0: Σταμάτα.
1: Να.
2: Και αφού είμαι μόνος στο τερέν.

ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0.

Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πήχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν κι όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη, τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμώ τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

την έξοδο. Το να φυτεύεις χίλιες σκέψεις, το κεφάλι σου οδηγεί σε αδιέξοδο. Άκου τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνεις στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα, γιατί ήθελα επιτέλους να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για τους ανήσυχους, για αυτούς που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι τους, για αυτούς που νιώσανε πως χάνεται ο έλεγχος. Κάτι νύχτες στο πηγάδι δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. 7 χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες, σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα, φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit. Thank you.

Νύχτα, μπαγαλά, μυαλά, γάματα. Χειροπέδες κάστου και 16 χρονών. Πες μου πως να δω τα πράγματα. Διάλεξα μόνος στο δρόμο μου, μόνος μου ξέφυγα, μόνος θα έρθω. Τόσα στο κεφάλι μου, λεφτά στην άκρη μου, άρρωστα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ο πιο κομπλεξικός της τάξης στη γωνία. Θα σου πω τώρα εγώ πάει ομάλα. Ο Γερακίσιο. Ο Γερακίσιο. Έλα. Ναι.

Θα βγάλει το επόμενο βασικά. Πότε θα βρει την πόλη μα ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπάρξει μόνο λίγο. Μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δε πω γύρισε η ρόδα ξαφνικά. Είμαι αντίφαγα, μάω τα αφεντικά. Ποιο το ξέρει πω θα βγει να στον τοχ με κέκ και με βίτα πισελάι που δεν χάναμε μικρά.

Τραγουδάω για τις χαμένες βδομάδες. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά. Από το σέιχ σου φυσάω τον καπνό, μαύρα

κοιμηθούμε. Πριν κοιμηθούμε όλοι ευχόμαστε υγεία, όχι άλλους φίλους μες στα νοσοκομεία. Παράστα για την κοινωνία, μα συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Εδώ δεν είναι σινεμά, που ξέρεις εσύ από αυτά. Κυκλοφορούμε μόνο με αστικά, ασθενοφόρα και περιπολικά.

Τέλος έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάγκη.

Όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές. Μα η συνήθεια τις ακούει σαν απειλές. Δύσκολα κάνεις όσα εύκολα τα λες. Ίσως δεν φτάνει απλά μόνο να το θες. Κι όλο μιλάς και σου υπόσχεσαι αλλαγές.

0: πιστέψεις αν σου πουν πως αυτοκτόνησα.
1: Ο μπάλα. Γεια σου Χρήστο Μόρτε. Γεια σου Σάκη Περμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Να πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

0: bitch, please on the gang, bitch.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέργκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

ξύπρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χωρίς χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω ότι λέει.

0: του χορεύει γιατί. Γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσεκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.
1: Πάρ' την φάση.

0: Σταμάτα, Γέρον.
1: Σε λυπάμαι.
0: Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα.
1: Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή.
0: Η αξιοπρέπεια.

Βρίσκει με στην κούπα μου, χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου, μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

παντρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

Μπορεί η αγάπη να σβηστεί τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.

Το μυαλό φτιάχνει φυλακές. Και εμείς ένα δίσκο να φέρουμε. Θα έρθουμε όταν όλοι κοιμούνται. Σήκω απόψε, δραπετεύουμε. Λίγο ακόμα μας έμεινε φύσα. Φύσα τα σύννεφα φεύγουνε.

αυτή η μουσική που ακούς δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά, είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα, γιατί πάλι χάλασες τα λεφτά σου. Αντιμαζέψου, δεν είσαι παιδί, ό,τι σου παθα.

νύχτα. Απ' την αρχή μέχρι εδώ. Για πάντα, για πάντα. Στο τέλος όλα θα φύγουν, μένει η ψυχή.

στο ρημάδι σου και λες: δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, οι φίλοι μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σε αυτό όσο κανείς. Γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε managers. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζαν σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου, η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώτικα.

να το χάσω μου αξίζει. Ό,τι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Άδεια θηλυκά γεμάτες βίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν dealers.

Η μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στον νόμο τη φανέλα, τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνει καπνό. Ακόμα δεν έφτασα πικ, και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κράτα μου το χέρι.

bitch don't play. Πάρε δώσε δώσε πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα με πεινό today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το όλε. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάνγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριόλε. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζονταν δεν είσαι straight. Ή θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα. Μα δεν την αγαπήσω πως

στα καρότεν. Μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια τόσο citizen. Γάμισε τα νούμερα, τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλ το ρεφρέν. Σου το ορκίζω, μαδερφούλη, δεν γυρνάω στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ. Σε μάθαν στα καστρά εμείς απ' το βρωμό καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκαζιά από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Μελβετικό σου για ποτανάτης και κάτι. Αν κάνω πως ορμάω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια. Αυτός είναι ο παράδεισος μωρό μου αλληλούια. Με μετάξι βελούδα.

κάποιος θα σε κλαίει, ή κάποιος θα σε κλαίει. Habitsradio.com.

Το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Εβικέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

Yeah, yeah. Λέει, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου, λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει θα πιάσω απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση, πίνα για ζωή, πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου, πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια, το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά τρίξ, αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω, σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο, το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτό σε προκλήσεις, είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη, δεν αρέσει σε όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός, ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά, στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο. Φέτος σηκώνω το κύπελο.
1: Για ποια

της αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουν, τρώω δεδομένα, χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουν.

0: θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify. Λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα. Γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

με ρολόγιο μηχανών, ημέρα 324. Στη δίπλα πτέρυγα τα βράδια ακούγονται γέλια. Κοροϊδεύουν μου το μαθηματικό, όπως τον λένε. Είναι ένας που γράφει συνεχώς αριθμούς στον τοίχο. Σαν μια τεράστια εξίσωση. Που για να λυθεί θέλει μέρες, μήνες, χρόνια. Τον κοροϊδεύουν και του λένε πως υπεροξύνουν λάθος. Και αυτό συνεχίζει. Και τον χλεβάζουν. Και αυτό συνεχίζει. Όμως εχθές το βράδυ τα γέλια σταμάτησαν. Ο μαθηματικός γράφει στο αποτέλεσμα τον αριθμό 0 και τον υπογραμμίζει. Γυρίζει λοιπόν και τους λέει: είχατε δίκιο. Οι πράξεις μου ήταν λάθος. Αλλά οι αριθμοί που χρησιμοποιούσα καθώς και το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Γιατί στο 0 δεν σε φέρνουν ποτέ οι αριθμοί σου. Αλλά υπάρχει.

χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη, ακόμα μια μέρα πιο άσχημος. Δεν με ξέρω.

ή το χάσιμο. Αν ακούγομαι φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα.

0: RadioDotRadio.com.
1: Oba, Alla. Γεια σου, Χρήστο Μόρτη. Γεια σου, Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου, Μάρη, με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Θα πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα, έχασε μέλη, Μόρτισσα.

11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί. Εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή. Και λέω να πάω να δώσω μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στο δρόμο δυο μαλακίες. Στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σάρωσα. Το tour μου έγινε sold out. Το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη. Με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς. Η ατμόσφαιρα άχρωμη, πίσω από τον μπάγκο με τις μηχανές καφέ είναι καθιστή μια 50χρονη. Σηκώνεται μόλις με δει το μάτι της. Κι εγώ χαμογελώ γιατί θα είμαι ο πρώτος πελάτης της. Ένα νέσα χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ. Με ένα σκάτο πουκάμισο και ένα παλιό καπέλο. Ομολογώ πως το συχάθηκα. Τι στον μπούτσο θέλει πρωινιάτικα. Εν τω μεταξύ βγάζα από την τσέπη μου το ένα πενιντάρικο. Και το πετώ διστακτικά στον πάγκο σαν αντράπικα. Ένα εικοσάρικο και κέρματα και τάλιρα. Μάζεψα τα ρέστα όσο μαλάκας μαγνατεύει. Τα έκανα μια μπάλα, τα τσαλάκωσα και τα βάλα όσο πιο βαθιά μπορούσα μες στη δεξιά μου τσέπη. Πιάνω τον καφέ μου και ο παππούς με ξανακοίταξε. Το σώμα μου γύρισε, την πόρτα αναζήτησε. Έκατσα στο πρώτο τραπεζάκι, έκαψα ένα τσιγάρο και σκεφτόμουν να τον μπούστη που με σύγχυσε. Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου, τα πήρα με τον κόμπο μου μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια. Και νόμιζες απλά θα με φερμάρεις ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου. Όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις ρε μαλάκα να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

0: στα μαύρα ούδη.
1: Λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πως θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πι τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα οι πιο πολλοί μου φίλοι λένε
2: δεν μας κάνει τίποτα.
1: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος άλλα πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάν, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουνε αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.

δικά μου και θα πάω στην κορυφή. Όλη μου η ζωή είναι μέσα βάσανα και φόβους. Τύψεις, απολύψεις, καταθλίψεις, κράπες, απουσιολόγους. Τώρα θες να βγάλεις φώτο, εντάξει, γιατί όχι. Απλά όχι τώρα, γιατί τώρα είμαι μέσα στο μόσπιτ. Κάθε μέρα κάτι λέω, κάτι νέο κάνω. Μα στο κάτω-κάτω πάντα είχα το ίδιο πλάνο. Είναι να φύγω από το σπίτι, να σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν το Λουτσιάνο. Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι. Με ποιον άμε, με το Γιάγκα.

τι σου λένε οι φίλοι γνωστοί σου. Το γεννό που νιώθεις στο στομάχι όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν. Το σκυλί σου που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθί σου όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου. Κι οι γονείς σου.

0: κάποιες μέρες τα γράφω κι άλλες τα σβήνω όλα.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
2: Ναι. Τα χάνω σήμερα με όλους. Ψάχτηκα με όλους τους τρόπους. Είδα πως είναι να συγχαίνεις αλήθεια ανθρώπους. Πως να κοπεί το σκηνί. Πως να μπορείς να βρίσκεσαι ταυτόχρονα σε όλους τους τόπους.

Γεννό που νιώθεις το στομάχι όταν πέφτεις από το σύννεφο που ήσουν το σκυλί σου που σου κατουράει τα ρούχα και το στυλ σου απέναντί σου. Ο καλύτερος ράπερ στην ακοή σου. Το σπαθί σου που δεν κόβεις το μυαλό ακονί σου. Το αλωθεί σου όταν δολοφονείς την ύπαρξή σου. Μ' ό,τι σου πάνε να γίνεις τα τούβλα της εποχής σου. Κι οι γονείς σου να

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το έφερα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουν εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια μου ευκαιρίες. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Για σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσυνθήμα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το βίο 20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά, πιο παλιά, εμείς παλιά.

σαν να ήμασταν άνιμαλ. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Χάνιμπαλ. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμω ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Δεν ταιριάζει σε μένα η ζωή του star. Με στου δρόμου σαν να ήμασταν άνιμαλ. Με κοιτάνε σαν να ήμουν ο Χάνιμπαλ. Οι μικροί κυνηγάνε τα φράγκα πια. Να γεμίσουνε όλοι το money bag. Η ερμηνεία μου πάντα να αρέσει τάλ. Είναι όμω ανατρώμε σε sushi bar. Δεν τα πάω καλά με τα playback. Ανέτος σαν να ήμουν στο σπίτι μου. Η μουσική αυτή είναι η καταδίκη μου. Θα πατήσω το beat τραβωμένος. Σαν το διάφραγμα μέσα στη μύτη μου, ε. Τέλος, τέλος. Μάλλον φαίνεται ήρθα διαβασμένος. Από το άγνωστο στη φοβία. Και από τη γεύση της πίκρας το μένος. Φυλακή μέσα και έξω από τη γη. Ούτε στον εχθρό μου να

0: Χριστουγέννα Τιτάνα. Έχω ρήμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε.
1: Αλήτες.
0: Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Πουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει.

Είμαι εγώ κι άλλοι δύο εαυτοί μου. Στο κεφάλι μου μέσα με κρίνουνε. Σαν να βγήκα από τον πόλεμο. Σαν να μην ξέρω τι θα απογίνουμε. Λες να μπω στο χορό τους, μα τους βλέπω, τους ξέρω, υποκρίνονται. Είναι πίσω στο τέλος και αμήνονται. Κι όπου φυσάει ανέμος υποκλίνονται. Έχω έπνευση σήμερα, βγαίνω μια βόλτα και αφήνω πίσω τις ανέσεις. Έτσι απλά για να γράψω δύο λέξεις. Στο στενό που κοιμήθηκε ο Αλέξης. Θέλω δύναμη, όχι ελπίδα. Και τη γνώση μου να έχω για σπίδα. Όταν θα έρθει η πτώση θα αντέξεις. Όταν θα έρθουμε θα το προβλέψεις. Κίνημα, κάποτε λέγαμε πως είναι κίνημα. Τώρα μόνο η ηλίθια αντικείμενα. Ούτε κάπου κρατάν τα προσχήματα. Κι εγώ θέλω να γράψω για ιδέες. Για Καλάζνικοφ και για ορχιδέες. Για τον έρωτα και για το θάνατο. Κι ίσως τέχνη.

χωρίμες που καίνε, αθώους που ξέρω ότι φταίνε. Κανάλια που ψάχνουν να βρουν στοιχεία ενάντια στους στίχους που λέμε. Μια πρωτεύουσα πτώμα, κάτι σημάδια στο σώμα. Βουλημένοι που μπήκαν στο σώμα σημαίνει ότι υπάρχουν ρουφιάνοι ακόμα. Μια τρελή που τζογάρει, πιστεύει πως σάτους θα πάρει. Ένα φίλο συνόμος ο λόγο που λέει πως υπάρχει ζωή στο φεγγάρι. Ορχήστρες που παίζουν για μας, τα κολόπεδα της γειτονιάς. Αναπαύσαν ειρήνη πάτη, whatever it takes for us. Arte Povera.

όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασε στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

μας. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μένει κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα.

τέλος να βγει. Πρέπει το μέλλον να έρθει, το τέλος να έρθει. Σε περιμένω να έρθεις. Έχω μια νέα ψυχή, ένα νέο χαρτί. Ερωτευμένο στο γκρι, αλλά είδα πράσινο και βυσσινή.

κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

0: μας έγραξε και μάθαμε πως λέγεται στο TikTok.
1: Φαντάζομαι ένα γήπεδο μπροστά μου. Φαντάζομαι ένα θέατρο, μια πλατεία, ένα μαγαζί.

0: Rafi. Rafi. Ya. Ναι. Α. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι Χόκ.
0: Ναι, ναι. Α. Φαλκούς.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ποια δεν με νοιάζει, ποια δεν με νοιάζει. Γίνονται άλλες, το χαλάζει. Και

Δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας.

0: παράμερα με τα ρολόγια.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
2: Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Ο ύπνος είναι πιο βαθύς όταν κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Μη τη βλέπεις καρχαρία, είσαι κυπρίνος. Του γλυκού νερού παιδί που αράζει τους βάλτους με τους γυρίνους. Χινεβάτραχοι και δε σπάνε τα μάγια. Όσα φιλιά κι αν πάρουν όσα να ανταλλάξουν σάλια. Είναι έξυπνος αυτός που έξυπνος ξέρει ότι άλλος είναι. Και τον αφήνει να νομίζει ο έξυπνος πως είναι. Τώρα αν θες να φύγεις, αν θες να κάτσεις κάτσε. Όσο θα σε ξεχνάνε πιο πολύ θα

φοβάσαι. Τώρα πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Οι πριγκίπισσες που γνώρισα δεν ξέρανε από κάστρα. Μα πάντα ήμουν υπό της χωρίς πάνω πλοία και κάσκα. Δεν δίνω μία αν δίνεις δύο και τρία πισό ζητάς. Αν κάνεις κάτι από την καρδιά σου δεν το κοπανάς. Ζω 36 χρόνια, κοιμάμαι τα 23. Δουλεύω κάπου 10, εκπαιδεύτηκα 13. Τώρα τα ελεύθερα χρόνια που ζω μένουν κοντά στα 6. Πίθηκος με γνώση για να βγω από το κοτέτσι.

κουκλάκια να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Ευτυχώς βυθίστηκα σκέψεις, βγήκαν έξω λέξεις.

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω.
0: Κι έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε τον δρόμο του.

κάπως έτσι λοιπόν, ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την τραμς του και πήγε και βρήκε μια

στη ζωή σου. Έχω 10 μπάλες φθήνω και τις 10. 10 μουσες αλλά μόνο μια γυναίκα. 10 μπάλες αλλά μόνο μια στέκα. Κι είμαι στο 5 ακόμα, που να δεις το 10. Κάντο τώρα αφού ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος. Αυτό θυμάμαι ότι πίστευα από έφηβος. Ήμουν κακός

season. Λέει, παίζω με το rap full on, δεν αγοράζω play. Με ρωτά πατέρας μου γιατί μ' ακούν οι νέοι. Κάθομαι του εξηγώ ότι παίζεις το rap game. Κάποιος να μεσά

0: στα βραδινά μου δρομολόγια. Παραπατώ σε ρί με τον τρούφ σ' αεροδρόμια και ζω τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα δεν ξεχνάω ότι ραπάρω πιο καλά στα πεζοδρόμια. Ραπάρω πιο καλά όταν είμαι λερωμένος. Πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά ραπάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ και εσείς ιδέα από.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Πάλι.
1: Μπράβο ρε Πιτσάνη.
2: Ανοίγουν οι πες εσύ και τα ανοίγουν εσύ πες κλείνουν.
1: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι το
2: κρατήσαμε. Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουνε διαμάντια στα συντρίμια. Λες και με νιάξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες με στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, βάζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο κι ας μην το πιστεύεις.

μαλάκα. Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη γενιά μου και το ζεις στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση, τσιγάρα και χημεία. Άχρηστη πληροφορία, θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα

Πια βάσαν, άμα κάνει πως τα βρέξει ας τον αγαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί, ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι, ενωμένοι, αδερφέ να είσαι εκεί. Εκεί αν όλα πάνε στράφη, ξανακάνω μια αρχή.

0: να επιδείξει. Δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό.
1: Knockout Records.

Άιδωρ και γη. Και συνόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου.

Οι άνθρωποι είμαστε καθρέφτες. Έτσι επιλέγουμε ανθρώπους. Έχουμε μέσα μας κάτι δικό τους και αυτοί έχουν κάτι από μας. Μας θυμίζουν κάτι τα μάτια τους. Τους θυμίζουν κάτι τα λόγια μας. Και αυτή η αγκαλιά δεν θυμίζει τις άλλες. Έχει τη μορφή της φωτιάς. Οι άνθρωποι είναι ηφαίστεια. Όταν δεν εκφράζουν, καίνε. Τα χρόνια περνάνε και αυτοί συνηθίζουν να αγνοούν τους καπνούς. Καταλήγουν σε ένα σαλόνι με αόρατα τύχη να βλέπουν εχθρούς. Να φωνάζουν ο ένας τον άλλον γιατί δεν.

Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα, μαύρα μάγια. Ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμι το περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια. Έχω ένα

καταλήψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα, θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει

με κάνεις χάρτη να όνειρα σκίζω το εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, το τελευταίο γράμμα. Κάνω χάρτη να όνειρα σκίζω το εύκολα. Το τελευταίο γράμμα, το τελευταίο γράμμα. Με κάνεις χάρτη να όνειρα.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Κατάθεσέ να μ' αγνοήσετε γιατί τα έχω χάσει. Είχα να στέλνει να κάψω το πόλεμο, τρόπο σε χάσει.

αυτό μου αγοράζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνει στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Κι αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλανηχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

νοιάζει άμα ξέρουν να αγαπάνε. Στα αρχίδια μαμά σιδερώνουν κι άμα μαγειρεύουν μπικές. Μας φιλάνε ένα βάχο κι σαμάνι.

ανάμνηση παλιά. Κάει και απ' τα χρόνια, θέλει νέα πινελιά. Τι θέλες, οι ανάγκες σου να παίρνουν την πρωτιά. Τα λάθη και το ψέμα να έχεις πια για συντροφιά. Θα στα γράψω σε κομμάτι να τα πάρεις αγκαλιά. Να θυμάσαι πως υπάρχουν αισθήματα.

πετώντας την πλατεία. Έχω έλλειμμα στο νίκη μου, ζελατίνα στα αρχίδια και καμία ελπίδα να μην είναι όλα ίδια. Ίσως τη βρω μια μέρα, κι ίσως να είναι Δευτέρα, κι ίσως μετά ίσως αλλάξουμε

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητάς να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθεις. Από τα μάτια μου θέλω να δεις. Πόσες επιλογές είχα. Σκύλος που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμως το νου μου.

0: φάντο μας. Το φαύτο πρέπει να βγει. Πριν να γίνει στραβή, εμπόδια βάζουν στα πλάνα μας. Τα αδέρφια μου ξέρουν αν πρέπει. Το έχω ορκιστεί στη μάνα μου.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

μου τάρενιε. Όπω σου μάγει το αστέρι στον πήγε μου για τη βιθλέμ. Μουσική Αθήνα από στόματα βγαλμένη. Μπενζίνα τη ψυχή σου στα ιερά και αυτό σημαίνει. Είμαστε γεννημένοι, μαχητέ ενωμένοι. Πλάτε μα εμεί οι ίδιοι και σε

οι εχθροί γίναν φίλοι. Μάζεψε τους βλάκες σου μπρο, γίνε στερεζιλί. Γιατί είναι οι δρόμοι σκληροί, για ποιον θέλει να μείνει. Μέτρα από δεκαράματα βλάκα στο κάθε φρύδι. Θα σε μαζί μας ή θα σε απ' την άλλη.

0: πιάνω τα παπάνω μου θάρουν πως τα ανεβούνε. Ποτηριακούν στους στίχους θέλουνε να κρυφακούνε. Μαζεύονται κουμπάρες θέλουνε να μας τη βγουν. Είμαστε ψηλός μες στα άχυρα όλοι οι ράπρες μας.
1: Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει δίπλα, πες μου γαμάρι.
3: Ξεφτιλίζονται για λίγα views.

Αυτά κλείνουν τα μάτια, ακολουθάνε τη φωνή. Πιστεύουνε σε αυτό, σε μια ιδέα δυνατή από τη γη. Μέχρι να μας πάρουν οι ουρανοί. Πουτάνες νύχτες που δεν φτάνει η αυγή. Τα ήπια με χαθήκαμε, μα πάλι όλοι μαζί. Μεγαλώνουμε και δίνουμε νόημα στη ζωή. Hip hop σημαία ιδέα.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει Mississippi Delta με κιθάρα απ' τη φυτεία. Ποδόσφαιρο να βλέπουμε, θέλουμε από Λατίνους. El Corazón, η λέξη φτιάχτηκε για εκείνους. Το χέρι του Θεού, ξανά και ξανά.

μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

ζωή σου. Έχω 10 μπάλες φθήνω και τις 10. 10 μουσες αλλά μόνο μια γυναίκα. 10 μπάλες αλλά μόνο μια στέκα. Κι είμαι στο 5 ακόμα, που να δεις το 10. Κάντο τώρα αφού ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος. Αυτό θυμάμαι ότι πίστευα από έφηβος. Ήμουν κακό.

στα βραδινά μου δρομολόγια. Παραπατώ σε ρί με το τρούφ σ' αεροδρόμια και ζω τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα δεν ξεχνάω ότι ραπάρω πιο καλά στα πεζοδρόμια. Ραπάρω πιο καλά όταν είμαι λερωμένος. Πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά ραπάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ και εσείς ιδέα.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή. Μα όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά που έστω για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο έλεγχο.

συνεφιασμένες Κυριακές βρεγμένα τζάμια. Έτσι είναι η μουσική εδώ στα μέρη μου. Δεν έχω pitbull να δαγκώνει λεμούς. Έχω χίλια περιστέρια και όλα τρώνε από το χέρι μου. Φυσικά τα έχω αμολυμένα σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, σε φανάρια στημένα. Κι αν είναι τα πόδια τους νεκρά και τα φτερά τους κομμένα.

Και δεν κατάφερα να φτιάξω όσα χάλασα. Άλλη μια μέρα γεννιέται μέσα από τη θάλασσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα για τη γυναίκα μου είναι μάγισσα. Ό,τι βρήκα καθαρό το ξεκαθάρισα. Δικά βάλω με τη σκούπα. Άμπρα κατάμπρα μωρό μου. Εξαφάνισε όλους τους βαρετούς. Κάνε τα μαγικά σου και απόψε. Προστάτεψε τους άλλους.

Sono rimasto steso da anni. Βίωμα. 7, 2, 9. Ακόμα εδώ. Για τους ίδιους λόγους.

0: τους οφθαλμούς.
1: Ιστία κύριε, ιστία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος.
2: Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκτα. Του γούστα, σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκτα.
3: Πανικός είναι, θα περάσει.
2: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
3: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
2: Ηρεμήσουμε.
4: Βασανίζει τον κοσμάκι.
2: Δεν βαριέστε καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάβουν το ίδιο την Ελλάδα.
5: Και τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
6: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
7: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
6: Δεν ακούω το Μετζέλο.
7: Εδώ είμαι εγώ.
6: Πού είναι η hip-hop σκηνή? Δεν ακούω τη hip-hop σκηνή.
8: 2004. Μετζέλο.
7: Μισκούμπρια 2004.
8: Για να γίνει ο χαμός.
9: Ένας μισθός
8: γυναικολός

ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press? Ο αγαπημένος rappers είναι joke pussy. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστη. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μαύρα φράγκα, ντρόπια και πιστόλια. Ζήτω τα Βαλκάνια. Και μάθησα μετάλλια, lifestyle, πουτσα και παράνοια. Έχω βγάλει τόσα που στα αρχίδια μου, μαγκά μετράω σπάνια. Μένω με παράνομη ταχύτητα.

Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές μετρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πως να πάρουμε το επίδομα. Έχω διάδερφες σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλά ο δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα κείμενα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

του. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Daewoo για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν, γι' αυτό κανένας δεν μου είπε αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή σου.

Δεν ήξερα που πάω. Βλέπω τον παράδεισο σε μάτια που κοιτάω. Βρήκα ένα ποτήρι και δυο ώμους να κρατάω. Αυτά τα πράγματα μετράω. Ήμουνα στην κόλαση, δεν ήξερα που πάω. Κάτι τέτοια βλέπω, κάτι ώρες που κοιμάμαι.

Έπρεπε να είμαι δυνατός, έτσι μου το μάθει η ζωή μου. Όταν δεν ήμουν από τα μάτια σου κρατιόμουνα. Και εσύ με χάζευες την ώρα που κοιμόμουνα. Και ευχόσου να υπάρχεις μέσα σ' όσα ονειρευόμουνα. Με τιμωρούν οι εποχές κάθε φορά που το μυαλό μου ταξιδεύει σε ένα κόσμο που έχει χρώματα. Κάθε φορά πας το για λίγο ξαναγινόμουν παιδί και χωρίς φόβο.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: Hey, hey, hey, hey. Uh-huh.
1: Yeah. Jordan in the key. Yeah.

Σκουίζι και τον Τόφ είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλλού κάνει αυλή μας.

0: ένα πολύ σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αφλίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέση.

0: Κρατάει η δουλειά μου και τα νεύρα μου. Για σε έχω σπάσει με το γέρο μου για τη μητέρα μου. Κρατάω την τύχη μου στα χέρια μου. Σας δίνω την ψυχή μου και σας βγάζω το καπέλο μου.
1: Άιντε. Άιντε. Άιντε.
0: Business again.
2: Με δω κανείς.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Αν φύγω θα μείνω στους τοίχους για πάντα βαμμένος με σπλέι. Κι ίσως οι δικοί μου με κάνουν παιχνίδι να παίζουν στο play. Δεν νιώθουμε διάσημοι με την καμία, δεν νιώθουμε ωραίοι. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
2: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λόγω τεχνίδι.

Κατεβαίνω από τον κέταυρο. Φωτογράφω για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν να μένω στην κουστούμάτι.

Τηλέφωνα και ξυπνητήρια πετά στο ταβάνι το σώμα μου. Θέλω να αρχίσω πάλι τα βιβλία να βάλω σε τάξη το φόβο μου. Υπάρχουν μέρες που δεν την παλεύω, μα πάντα παλεύω στο λόγο μου. Κι υπάρχουν τρόποι για την κορυφή, μα κανένας δεν έχει τον τρόπο.

Άλλη μια μέρα στο κρεβάτι που ξυπνώ και ίσως τα πρωινά είσαι εδώ, μα πάντα χάνεσαι το βράδυ. Και σε συχαίνομαι γι' αυτό, φοβάμαι την απόρριψή σου όπως φοβόμουν σαν παιδί το σκοτάδι.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Μαθαίνεις και μερικά πράγματα μες στη φυλακή. Μαθαίνεις να είσαι μόνος σου, είσαι με τον εαυτό σου και σκέφτεσαι, είναι καλό.

Το 20-12 οι άνθρωποι είναι οι ληστές. Κάθε ίχνος ανθρωπιάς χάνεται μέρες σκοτεινές. Ο φόβος κυριαρχεί στην έλλειψη του χρήματος. Βιασμός κάθε συναισθήματος.

0: σταματήσει.
1: Φτάσαμε στο σημείο μηδέν. Η ανθρωπότητα δέχτηκε τεράστιο πλήγμα. Είπα πως ο μόνος τρόπος να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που έχει χαθεί κάθε αξία είναι να βάλουμε ένα τσιπάκι στο χέρι μας. Για να μπορούμε να τρώμε, να μπορούμε να αναπνέουμε. Για να είμαστε κι εμείς μέλη της νέας τάξης πραγμάτων.
2: Το είδα στα μάτια μου μπροστά να συμβαίνει. Η ανθρωπινή αξιοπρέπεια και ο νους να πεθαίνει. Ήταν η εύκολη λύση, επιβίωση πριν τη δύση. Δεξιτό κι εσύ ο πόνος να σταματήσει να σβήσει. Αν θέλεις μια καινούργια αρχή, ένα νέο κόσμο κάτω. Και μπαίναν στη σειρά ο ένας μετά τον άλλον. Όταν έφτασε η δική μου με φωνάξα. Εμεινάφωνο, το μόνο που σκέφτηκα ήταν ελεύθερο.

Yeah. Ανοίγοντας τα μάτια μου όλα ήταν σκοτεινά. Όλα κρύα, νιώθω την υγρασία να με τρυπά. Στο βάθος μια θολή λάμψη το πρόσωπο χτυπά. Και με τραβάει όσο ποτέ κοντά της η ζεστασιά. Είναι φωτιά, βλέπω καλά. Κοιτάζω γύρω μου και μοιάζει με σπηλιά.

0: πέτρα είναι ο λόγος μου. Να σας διηγηθώ, ένιωσα το καθήκον. Το πως μας έσωσε η νόσος των πυθήκων. Αφύπνιση.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: δικά μου.
1: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα.
0: Αυτά που ξέρω εγώ, εσείς δεν ξέρω. Εσείς τι με συζητές μου ολοκτέρω.
1: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
2: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, φίλε, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
1: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μία κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γάμισέτα. Και αφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
3: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
2: Για όλα τα σχήματα λες.
1: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
3: Για τον κόσμο.
1: Για τους ακροατές, για όλους. Σου απ' έξω. Όλοι.
2: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
1: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα ο καθένας στο μακρύ. Ναι, ο καθένας στο μακρύ για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε όλοι.
2: Αυτό είναι η Ελλάδα. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα
1: τώρα. Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε ή μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά έχω σε υπερισχύλ. Πού πας ρε.

Κλώτσαγα μέσα σε μια κοιλιά πριν έρθω για να κάνω τα έργα μου. Πρώτο γνωρίσω την εμφάνισή μου, το κρού και την πρώτη κοπέλα μου. Πρώτο ακούσω τα κύματα, πρώτο κάνω τα πρώτα μου βήματα. Πριν καταλάβω πως αυτόν τον κόσμο σκοτώνουν ανθρώπους για χρήματα. Παραλογές πεπιθήσεις, οργασμοί καταχρήσεις. Έρωτες πυροτεχνήματα σβήσαν πριν προλάβεις να τους ζήσεις. Λόγω στη

την καύλα όταν τα έγραφα. Σε ένα σπίτι κλεισμένο μέσα στα σκοτάδια με κατεβασμένα πατζούρια. Δεν θυμάμαι τι λέγαν αυτά τα τραγούδια. Θυμάμαι πως βρήκα για πρώτη φορά μια ελπίδα καινούρια, μια νέα αφορμή να πιστέψω σε μένα.

ελλείψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα, θα ήταν πυροτεχνήματα. Η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε έναν δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή.

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι ρε, να λες

να πούλησες τα όνειρά σου. Σε ποια κόλαση τώρα λιώνει η καρδιά σου. Στάσω ένα λεπτό πριν με πεις κομπλεξικό. Έχω μάθει να πιστεύω στους ανθρώπους να αγαπώ. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και δεν ξεχνώ τον κανόνα νούμερο 10. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι γυναίκα.

είσαι ο ίδιος μαλάκας από άλλη γωνία. Ναι, αυτό φοβάσαι τελικά. Να είσαι άλλος ένας απλά με μεγάλο μανία. Αυτό φοβάσαι τελικά. Γύρω να φαίνονται ξένοι και να είναι σαν άλλοι εσύ. Αυτό φοβάμαι τελικά. Φοβάμαι να ζω μια ζωή που θα φύγει και δεν θα είναι ξεχωριστή. Πάμε. Σηκώνεσαι πάλι και ντύνεσαι γύρω κάνει. Λίγο θολός απ' τη νύχτα, λίγο μικρός για τη νύχτα. Μεγάλος δυστυχώς να βάλεις να πάρει που ζεις. Τόσα πολλά παραμύθια, τόσα πολλά παραμύθια.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Εδώ πέρα που λέω, έχει κάτι πίστε, έχει μου τεφόρτε, μα έχουν το νερό.

0: ροκστάρ που κάναμε το ράπ πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα. Από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια.

κουλώστε στην κάτι πίστε. Δεν κοιμούνται πως και δεν μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κάτρα να πιστεί που φέρναν. Για να βρουν αυτά κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψυχές.

0: on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Χαρμάνης, Σισιχάχα,
2: ζωντανή νεκρή,
1: ήτανε γραμμένο,
2: όλοι εδώ,
1: ήτανε γραμμένο,
2: και εκεί,
1: γιατί
2: και
1: ήτανε
2: παντού,
1: γραμμένο,
2: πίσω σου,

Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες μου τρώνε.

ζωή. Ούτε προλαβαίνω να σκεφτώ. Κάτω από τις στάλες της βροχή. Ήθελα απλά να κοιμηθώ. Αν δεν είναι δίπλα σου κανείς.

Μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμονά μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ό,τι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και οι δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb. Έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική. Φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

Fallen!

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ας τον Apex. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα ας τον Apex. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Το κάνω σαν άμεσο στο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες. Στην τσέπη μου έχω δύο κέρματα και δύο σοκοφρέτες μεγάλες.

απ' έξι. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τη συνοικία. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση.

από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά, μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή

0: μάτια αν δεν της πω μια ιστορία. Για δυες μέρες κι αστικά λεωφορεία. Θα τους ένωνε όλους τους σε μια κηδεία. Μα δεν θέλω να πεθάνω για κανέναν και καμία. Για κανέναν και καμία.
1: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.

Όλα ξεκινάνε από το φαΐ και από τον ύπνο. Γι' αυτό να τρως καλύτερα και να κοιμάσαι, Νίκο. Γι' αυτό έβαλα γατά από το παπλώμα και αυτό το στίχο. Και έβγαλα τα λάθη μου και τα φέρα για δείπνο. Αυτό σημαίνει θα είμαι πίσω. Κι αν κάποτε λείπω θα ακούς τον ήχο, τον κρύο του το ήχο. Γι' αυτό ποτέ δεν έκανα το καλοκαίρι φίλο, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον ήλιο. Ήλιος, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την προφέρω. Απ' την πρώτη μέρα που τη διάβασα το ξέρω. Κι είναι 10 λέξεις που τις μοιάζουν, αλλά εγώ εκείνη θέλω. Πού θα πάει θα τα καταφέρω. Ίσως να φταίει που συνάντησα βροχές και οι πλεξούδες της πριγκίπισσας ήταν χρυσές σαν άχυρα. Έκανα ένα κύκλο κίτρινο και γύρω του γραμμές, αλλά στο σπίτι μου δεν χώραγαν παράθυρα. Η πρώτη μέρα που παίξα κυνηγητό, το ράδιο

εδώ θα είχα άγιο. Ένα δειλινό πριν το ναυάγιο. Τώρα που το τελευταίο πακέτο μου είναι άδειο, ό,τι έχω γράψει πάντα μου δίνει κουράγιο. Δίλημα. Οι πιο μεγάλοι δαίμονες μας είναι φίλοι μας.

0: τηλέφωνο μου.
1: Τι να πει, αδερφά, φάκο, τα ίδια.
0: Δεν σε βλέπω καλά, ρε, τι έχεις.
1: Τσνάχω, ρε φίλε, έχω ξαναερώσει να πούμε με τη δουλειά.
0: Δεν μας έφερε.
1: Κάθε μέρα με έχουν τρελάνει εκεί μέσα. Έχει φάει νύχτα.
2: Κοιτώ τους φίλους μου απόψε. Φαίνονται όλοι πιεσμένοι.

Που κι όλοι με κοιτάνε ύποπτα. Λες να με νιώθαν άμα τα γράφα καλύτερα. Λες να τα αφήσω το γαμίδι μια ώρα αρχίτερα. Σ' αγαπάω όταν μου λες όχι με τίποτα. Θες να ξυπνάω και να σου λέω καλημέρα. Να έχουμε κέφια σαν να αμίζουμε εδώ πέρα. Μαζί να κανονίζουμε ρεπό κάθε Δευτέρα. Να μετράμε τα F-16 που διασχίζουν τον αέρα.

There he is, like.

φέρει το μέλλον. Έτσι μας κάναν, ποδοπατά οι ψυχές των συμφέρων. Μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυδρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να

παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουν οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Σρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2022.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Καθόμουν δίπλα στο παράθυρο και είχα πάρει τις στάλες της βροχής. Ψυχα συνέχεια στο μυαλό μου και το μόνο που ήθελα ήταν να σου γράψω ένα τραγούδι μέσα από τα βάθη της καρδιές σου. Και σου έγραψα

Yeah. Α, λέει. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει στα αυτιά σου απόψε, εγώ το σκεφτόμουν να πέρσει. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση. Πίνα για ζωή. Πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου. Πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πίνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια. Το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά tricks. Αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω. Σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο. Το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτό σε προκλήσεις. Είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη. Δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

0: Για να πέσω σεμνά.
1: Τρία, τρία.
0: Είμαι στην κορυφή.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Και δεν πάω πουθενά.
1: Τρία, τρία.
0: Δεν μου δίνανε ελπίδα.
1: Τρίξ, τρίξ.
0: Από την πρώτη σελίδα.
1: Τρία, τρία.
0: Ήμουν ένα outsider.
1: Τι κι αν είναι.
0: Από τη θερμοκοιτίδα.
1: Τριλογία.

0: παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο.
0: Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μόνο.

αλφαβήτου. Αυτά που πονάνε είναι τα αγαπημένα μου. Έχω μια ντουλάπα σαν άμμο Βοσκόπουλος με τα χρυσά μου και τα πλατινένια μου. Βλέπω τα σχόλια όσων με κράζουνε, τρώω δεδομένα. Χαλάω τη μέρα μου. Απλά αν το δω λίγο πιο σφαιρικά, αυτοί πληρώνουνε τα δεδομένα.

0: αλλά ποιος το θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify, λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξέρω καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα. Γιατί έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταμάταμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

0: εμείς.
1: Πού πας, βιάζεσαι να γυρίσεις στους ανθρώπους σου και στη βρώμικη σου πόλη.
2: Πάω να σκοτώσω κάποιον.